0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω και
1: μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μα το
1: πήρα και από πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Ναι, φίλε.
1: Σιγά μου, ρε βεβαίω. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Τονίζει 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρεις, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο,
1: να το παιδί.
2: Μπορεί να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι ο διαμαντής.
2: Ναι, το διαμαντί. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω και
1: μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μα
2: το
1: πήρα πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Και ναι, δηλαδή.
1: Σιγάμο ρε, βέβαια. Λάθο λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθο. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πει ότι ήταν λάθο ο γάμο.
1: Ο γάμο φυσικά και δεν ήταν λάθο.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρεις, ούτε μύδι. Ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο
1: να το παιδί.
2: Να
1: το
2: βρεις.
1: Παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι ο διαμαντή.
2: Ναι, με το διαμαντή. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάντως και
1: σου μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μας το που το πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Και ναι, θέλετε.
1: Σιγά μου, ρε βεβαίω. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Χάμιλτον. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Easy News.
10: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στιγμές ανησυχίας βίωσαν οι επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος, το οποίο προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout που σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ στο πλοίο, το οποίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου, επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο-Σούδα. Πολύψινος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Σάββατο στην Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως ισχυρή αντίδραση στη χθεσινή επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Η αδικαιολόγητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία, τονίζει η CENTCOM, επισημένοντας ότι ο Αμερικανικός στρατός παραμένει παρόν και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως. Τουλάχιστον 921 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με τις αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.
0: Easy Sports.
10: Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκου Μπατιό, αφού ο 27χρονος γκάρντ συμφώνησε με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο 3 ετών.
0: Easy Weather.
10: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα Σάββατο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Έτσι είπα να σας καλωσορίσω σήμερα. Με Γκοτιέ και Κίμπρα και Somebody That I Used To Know. Καλημέρα σας. Πρωινό Σαββάτου εδώ στον Easy 97,2. Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον φάγαμε και τον Ιούνι. Καλημέρα σας λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και από αυτήν εδώ την ώρα και μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 10 θα είμαι εδώ μαζί σας, θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε βεβαίως τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα σχολιάσουμε όπως πάντα τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο σήμερα. Που ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά. Πόσο νωρίς. Θα δει στις 9 παρα 10 περίπου. Θα έχουμε μια μεγάλη μέρα διάρκειας 14 ωρών και 47 λεπτών. Σήμερα, που είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε, ναι, χαμογελάτε. Είναι μεταδοτικό, λένε κάποιοι. Κάνει τους άλλους να ανησυχούν, λένε οι υπόλοιποι. Δεν έχει σημασία. Το χαμόγελο χαρίζει αυτή την εσωτερική εφορία που όλοι μας έχουμε ανάγκη. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1869 ήρθε στον κόσμο ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο Ινδός πολιτικός Μαχάτμα Γκάντι, που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές, ο οποίος είχε πει: «Γιατί, αν και είμαι ηγέτης αυτής της χώρας, ταξιδεύω πάντα στην τρίτη θέση του τρένου?» «Επειδή δεν υπάρχει τέταρτη», είπε αυτός ο άνθρωπος. Ο μεγάλος, με τόση ταπεινότητα, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει αποτελέσει παγκόσμιο παράδειγμα για τους σημερινούς πολιτικούς, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1880 γεννήθηκε η Έλεν Κέλλερ, η τυφλή και κοφή Αμερικανίδα συγγραφέας, ακτιβίστρια και λέκτορας. Είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα και θαύμα θέλησης του 20ου αιώνα. Και σαν σήμερα το 1929... μεταδίδεται δοκιμαστικά σε μια δοκιμαστική μετάδοση το πρώτο έγχρωμο τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ένα ολιγάριθμο κοινό στη Νέα Υόρκη. Οι πρώτες έγχρωμες εικόνες δείχνανε ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα και την αμερικανική σημαία. Πέρασαν πολλά χρόνια έως ότου οι έγχρωμες τηλεοράσεις μπούνε στα σπίτια. Ενδεικτικά να σας πω ότι το 1939 χρησιμοποιούνταν παγκοσμίως περίπου 200 τηλεοράσεις το 1939. Εδώ στην Ελλάδα η μαζική πώληση άρχισε μετά το 1980. Αυτά για αρχή. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και Modern Talking και Chris Isaac και Sabrina Carpenter. Αμέσως τώρα έρχεται Unbreak My Heart και Tony Braxton εδώ στον Easy 97,2. Καλή σας ημέρα.

Boat on the River Sticks, καθόλου τυχαίο που το μεταδίδω τώρα. Καλημέρα από Μαρία. Ναι, πήγα στο Παγιατηλί, δεν μας είπες τελικά, πήγα στο Παρίσι. Τι έγινε? Πήγα, βεβαίως και πήγα. Δεν σας το είπα την περασμένη Κυριακή, φεύγω τώρα, πάω στο αεροδρόμιο. Πήγα και γύρισα. Ευτυχώς, παιδιά, που γύρισα. Να περιμένεις ένα ταξίδι τόσο καιρό και να πετυχαίνεις τη χώρα στη, πολύ, πολύ, στη δυσκολότερη της φάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλώ βεβαίως για, για τον καύσωνα, για αυτό το φωνικό κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Βόρεια Ευρώπη. Θερμοκρασίες δεν είναι το 40 και το 41. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά δεν είναι συνηθισμένοι. Σκεφτείτε ότι δεν έχουν πουθενά κλιματισμό. Εδώ έχουμε κλιματισμό ακόμα και στα περίπτερα, έτσι. Εκεί δεν έχουν πουθενά. Οπότε όλο ήταν δύσκολο, ειδικά όταν περπατούσες μέσα στην πόλη και η άσφαλτος έβραζε και ένιωθες 50 βαθμούς Κελσίου να σε καίνε. Ήταν δύσκολο, πολύ πολύ δύσκολο, και ήταν η πρώτη φορά που γύρισα από ταξίδι τόσο ανακουφισμένη, διότι έλεγα θα αφήσω εδώ τα κοκαλάκια μου. Κατά τα άλλα, ναι, όντως πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και με αυτό το Boat on the River, το μπατό μου στο Σικουάνα, ειλικρινά έζησα μια έτσι πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν μια στιγμή που δεν ζεσθενόμουν πάρα πολύ, διότι ήταν βραδάκι. Βραδάκι βεβαίως 12 ώρα το βράδυ με 37 βαθμούς, έτσι. Και κανένα σπίτι με κλιματιστικό. Τέλος πάντων, εμείς εδώ έχουμε πιο ωραία πράγματα να σας πούμε και να σας προσκαλέσουμε σε ένα ακόμα Let's Meet Party. Let's Meet On Board όμως αυτή τη φορά. Σημειώστε την ημερομηνία. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα θα σας πάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η παραγωγή του Easy 97,2 θα αναλάβουν τα DEX σε ένα μοναδικό Sunset Disco DJ set που υπόσχεται να σας ξεσηκώσει. Και αν θέλετε να ζήσετε αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπείτε τώρα στο soundist.gr, δηλώστε συμμετοχή και διεκδικήστε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr. Να υπενθυμίσω και το 6981-972-972, το οποίο ισχύει για την καλημέρα σας, ήδη ήρθαν κάποιες καλημέρες. Και όχι μόνο γι' αυτό, μάθετε τα νέα, είναι και η μεγαλύτερη δωρεάν πλατφόρμα για podcast και ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Και μας παίρνετε και μαζί σας online, από όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Για τη συνέχεια, Μίκα, relax, take it easy.

Ρε Igor is my husband, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα, δίκιο έχεις Βασιλάκο μου, bonjour έπρεπε να πω. Ναι, αλλά είπαμε η εμπειρία δεν ήταν τόσο. Ωστόσο ναι, αν θέλεις tips για Disneyland, εδώ όλα θα στα πω εγώ. Μην ανησυχείς, θα σου στείλω το πρόγραμμα. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Μπράβο στα παιδιά που τα κατάφεραν. Μπράβο και στα παιδιά που προσπάθησαν. Υπάρχουν τόσες άλλες επιλογές. Τα έχουμε πει χίλιες φορές αυτά, να μην τα επαναλαμβάνω. Τι περιμένουμε τώρα, τις βάσεις εισαγωγής περιμένουμε τώρα, οι οποίες δεν θα αργήσουν και οι οποίες αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς πολλές σημαντικές αλλαγές. Μετά τι ακολουθεί? Το μηχανογραφικό. Το μηχανογραφικό άνετο, το οποίο εμείς τα χρόνια μας το κάναμε πριν το μηχανογραφικό. Τώρα γίνεται μετά. Λίγο με έχει μπερδέψει η διαδικασία. Δεν έχω και έφηβο παιδί, τι να κάνω, θα τα ξαναζήσω κάποια στιγμή. Ναι. Δεν είμαι και σίγουρη αν θέλω το παιδί μου να δώσει πανελλαδική, και να σας πω την αλήθεια. Από τότε θυμάμαι ότι δεν ήταν καθόλου καλή εμπειρία. Λοιπόν, να σας πω να μην πάτε πουθενά, διότι σε πολύ πολύ λίγο θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τι άλλο, τη δεύτερη ώρα λέω να διεκδικήσουμε και κάποια εισιτήρια για θέατρο, γιατί έχουμε μια καταπληκτική παράσταση, την οποία αν δεν την έχετε δει, νομίζω ότι θα χαρείτε πολύ να πάτε και να την απολαύσετε. Και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα τα πούμε τα επόμενα λεπτά. Προς το παρόν συγκρατήστε το 6981-972-972, διότι θα ακολουθήσει διαγωνισμός για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

0: Εγώ θα σας δώσω ακτοπλοϊκά και με ευχαριστείτε αργότερα. Διότι το καλοκαίρι ξεκινά εδώ, στον Ίζε 97,2. Σας κάνουμε εδώ τα ακτοπλοϊκά. Ένα ταξίδι που είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Διότι με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πάρα πολύ κοντά και μάλιστα κάθε ώρα της ημέρας. Γιατί με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες. Πού? Σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αν θέλετε να κάνετε κράτηση, μπείτε τώρα στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως η θάλασσα. Κατεβάστε την εφαρμογή, κατεβάστε την τώρα. Θα δείτε πολλά και οικονομικά. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Και αφού αυτό το ταξίδι είναι μια προσφορά Hellenic Seaways, κάτσε να κάνω κι εγώ κάτι, να διαλέξω. Πού να πάτε? Να πάτε Αίγινα, να πάτε Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. 1, 2, 3, ψηφίζω Πόρο. Πόρο θα πάμε σήμερα. Και αν θέλετε να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, στέλνετε τη λέξη Πόρος στο Viber του Easy τώρα στο 6981-972-972. Δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για Πόρο τα διεκδικείτε τώρα στο Viber 6981-972-972 και Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους σας.
1: Easy. Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς.

0: Lady είναι μόνο μία μου, γράφει ο Βασίλης. Άντε το πολύ δύο. Έτσι, δύο. Λοιπόν, φτάνει η ώρα να κλείσουμε αυτήν εδώ την, το πρώτο κομμάτι που έχω στη διάθεσή μου, την πρώτη ώρα. Η ώρα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι Σάββατο, είναι 27 Ιουνίου. Εσείς ακούτε πάντα Easy 97,2. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Η συμμετοχή σας πάρα πολύ μεγάλη για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τον Μπόρο. Σταματάμε να στέλνουμε μηνύματα. Μην πάτε πουθενά, διότι έχουμε και άλλα. Έτσι, έχουμε και θέατρο και έχουμε και άλλα εισιτήρια και έχουμε και άλλα ταξίδια και έχουμε πολλά. Θα σας τα πω όλα τη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Θα ενημερωθούμε με δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπε στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Και η μέρα αποκάλυψης, και Vaiana, και Spider-Man, και καινούργια μέρα, και Toy Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinema.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στα μου, όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στα μου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στα μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στα μου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στα μου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στα μου.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Οι καταδικαστέντες δήλωναν ψευδώς κατά την κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι κατήχανοι εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμάτων στην Καστοριά είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιεργήσιμες με ελιές ή αμυγδαλιές είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Στιγμές ανησυχίας βίωσαν οι επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος, το οποίο προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout που σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι παρέσυρε και συνέθλιψε μικρόσωμη σκυλίτσα στη Γαστούνη. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πίνιου, με τους δικηγόρους της 60χρονης να ενημερώνουν πως θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο πύργου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν χθες Παρασκευή αεροπορικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων πέριξ του στενού του Ορμούς, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη εναντίον εμπορικού πλοίου κοντά στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό.
1: Easy Sports.
0: Την πιο χρυσή σελίδα στην ποδοσφαιρική της ιστορία έγραψε η Αίγυπτος. Η ομάδα της πέρασε για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ, αφού με την ισοπαλία 1-1 κόντρα στο Ιράν τερμάτισε δεύτερη στον 7ο όμιλο πίσω από το Βέλγιο και πήρε το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης.
1: Easy weather.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Bruno Mars και Locked Out of Heaven εδώ με την επιστροφή στον Easy 97,2 στο μικρόφωνο, στα λόγια και στα τραγούδια. 27 του Ιούνιου σήμερα είναι Σάββατο, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ρίχνουμε μια σύντομη ματιά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής για να θυμηθούμε κάποια σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα το 1970 το βρετανικό συγκρότημα Smile πραγματοποιεί την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση με το νέο του τραγουδιστή, το Freddie Mercury, στην Κορνουάλη της Αγγλίας. Λίγο αργότερα το γκρουπ θα αλλάξει το όνομά του και θα γίνει Queen. Σαν σήμερα το 1975 έχουμε ένα πολύκροτο διαζύγιο, το διαζύγιο Bono, Cher. Υπενθυμίζω ότι τη δεκαετία του 60 Cher και Bono ήταν ντουέτο και στη σκηνή και στη ζωή. Είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν πολύ μικροί, η Cher ήταν μόλις 16 ετών και ο Bono 26. Γνώρισαν τεράστια επιτυχία, είχαν τη δική τους τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα ένα από τα διασημότερα ζευγάρια στον πλανήτη. Το 69 έφεραν στον κόσμο και το πρώτο τους παιδί και το διαζύγιο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτέλεσε πρώτη είδηση και ταρακούνησε το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, όσο ήταν μαζί, ο Μπόνο έπαιρνε το 95% των εσόδων, με το υπόλοιπο 5% να πηγαίνει στους δικηγόρους. Η Σέρ είπε αργότερα, δουλέψαμε μαζί, λέει, επί 11 χρόνια και κατέληξα να μην έχω τίποτα, το παραδέχτηκε κάποια χρόνια αργότερα. Το νου σας, κορίτσια και αγόρια, ναι, γιατί όχι. Επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα το 1995 κυκλοφορεί το άλμπουμ του Neil Young σε συνεργασία με τους Pearl Jam με τίτλο Mirror Ball. Αυτά. Μην πάτε πουθενά, διότι έχουμε και άλλα πράγματα να δώσουμε. Τι θα δώσουμε σε λίγο? Θα σας δώσω εισιτήρια για να πάτε θέατρο. Οπότε έχετε το νου σας, έχετε τα κινητά αναχείρας, έχετε στο νου σας και το 6981 972 972.

0: αυγά.
1: Λοιπόν, όχι ότι έχει λίγο αέρα σήμερα, αλλά πριν από λίγο μόλις πήρε και σήκωσε μια ομπρέλα, μια βαριά ομπρέλα εδώ στο χώρο του ραδιοφώνου. Εντάξει, όλα καλά, δεν έγινε κάτι, αλλά παιδιά μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν βαρύ πράγμα. Το πήρε και το σήκωσε. Και το νου σας λοιπόν με τα μποφόρ, το νου σας γενικά, διότι όταν έχει πολλά μποφόρ, ξέρετε και τι άλλο έχει, δεν θέλω ούτε καν να το πω. Εγώ θα σας πάω σε ευχάριστα, σας είπα ότι σας έχω προσκλήσεις για θέατρο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το καλοκαίρι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει δύο αφεντικά. Ναι, ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού επιστρέφει με νέα μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Το έργο «Σταθμός» της Παγκόσμιας Κωμωδίας, που έχει ως κεντρικό ήρωα τον Τρουφαλντίνο, ένα φτωχό δαιμόνιο υπηρέτη, ο φτωχοδιάβολος που τον λέω εγώ, για να εξασφαλίσει το φαγητό του λοιπόν εργάζεται ταυτόχρονα σε δύο αφεντικά. Αυτή η απάτη, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε ένα μπαράζ παρεξηγήσεων και κωμικών καταστάσεων. Δίπλα στο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο βρίσκουμε και τη Φέη Ξυλά, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, αλλά και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε αυτή την παράσταση την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, δεν έχετε παρά να στείλετε τη λέξη «υπηρέτης» στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Το ξαναλέω, προσκλήσεις διπλές για την παράσταση «υπηρέτης 2 αφεντάδων». Γράφετε τη λέξη «υπηρέτης» και τη στέλνετε στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Για τη συνέχεια, Imagination και Just an Illusion.

So easy to fall in love. Είναι η Ολίβια Ντίν εδώ στον Easy 97,2 και οι ευκαιρίες είναι πολλές. Το λέω για εσάς τους φίλους που λέτε: α, εγώ δεν είμαι τυχερός, εγώ δεν κερδίζω με τόσες ευκαιρίες. Δεν μπορεί κάποια στιγμή, θα κερδίσετε και ένα ταξιδάκι, θα το πάτε αυτό το καλοκαίρι. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι, που Easy 97,2 και το πεντάστερο Valmar Corfu σου χαρίζουν μια απόλυτα καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Μπείτε στο Instagram του Easy, εκεί στα post θα βρείτε και ένα που αναφέρεται σε αυτόν τον διαγωνισμό. Δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τα βήματα και να διεκδικήσετε 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με premium all-inclusive διαμονή στο ολοκένουργιο Valmar Corfu από την Louis Hotel. Και επειδή είναι το καλοκαίρι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε, το διανύουμε ήδη, η Louis Hotels παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή της καμπάνια με νέες εμπειρίες φιλοξενίας σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Οπότε για τις επόμενες μέρες, μέχρι τις 30 Ιουνίου συγκεκριμένα, θα βρείτε 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για έως 2 παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις για κρατήσεις μέσα από το louishotel.com. Κάντε ένα κόπο, μπείτε και θα δείτε τις τιμές εκεί πέρα. Ζήστε το καλοκαίρι με τον Easy 97,2, παρέα πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, είναι 10 παρα 25, μόλις 25 λεπτά έχω στη διάθεσή μου σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Κατά το οποίο η ώρα πέρασε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Θες το αεράκι, δεν ξέρω, κάτι φταίει όμως. Για τη συνέχεια, Hooters και Johnny B, εδώ στον Easy 97,2.

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach,
5: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Oh, φτάσαμε.
12: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
18: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου. Στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.

0: Αυτό το dangerous κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Βόρεια Ευρώπη, έχω να σας πω ότι σε λίγες μέρες, όχι πάρα πολλές, θα αρχίσει να επισκέπτεται σιγά σιγά και τα Βαλκάνια. Δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά αν δεν έχετε κλιματιστικό, να πάτε να πάρετε. Λοιπόν, για το φίλο του Βασίλη που λέει σήμερα δεν μας πρότεινες τίποτα, δεν σας πρότεινε, σας έχω αφήσει εγώ ποτέ χωρίς. Όχι, εσύ και σήμερα φυσικά μπορείτε να συναντήσετε κάπου τον Easy 97,2, πάντα κάπου τον συναντάτε. Θα σας πω λοιπόν ότι η Ελένη και RS21 Sailing League έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Easy 97,2 θα είναι εκεί. Για πρώτη φορά ένας διεθνής διαγωνισμός αγωνιστικής ιστιοπλοείας κάνει πρεμιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με σύγχρονο racing και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Σήμερα και αύριο, 27 και 28 Ιουνίου στο One and Only Aesthesis. Ο Easy λοιπόν θα βρίσκεται εκεί με DJ set από τον Νίκο το Μάντζο. Πότε? Σε μία ώρα από τώρα, από τις 11 μέχρι και τις 2 για 3 ώρες. Ο Νίκος ο Μάντζος θα μεταδώσει για σας που θα βρεθείτε εκεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Επίσης μην ξεχνάτε στις 9 το βράδυ έχουμε ένα ακόμα Easy Party Mix από τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και ήμουν στη ραδιοφωνική σας παρέα από τις 8 το πρωί και μέχρι αυτήν την ώρα. Τώρα φεύγω αφού πρώτα βέβαια σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
16: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
17: Easy News.
0: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό χτύπημα των απανωτών σεισμών που αφήνει πίσω του εκατόμβη νεκρών, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν ασταμάτητα στα ερείπια με την διεθνή κοινότητα να εκφράζει φόβους για την τύχη των αγνοούμενων. Τουλάχιστον 921 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Το κίνητρο της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα σχετίζεται με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων, όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Λεκτική αντιπαράθεση και γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τριών ομάδων νεαρών ατόμων, με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις, χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων, προηγήθηκαν της δολοφονίας. Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλου, καθώς το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Το πλοίο υπέστη ευνίδια απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας στα ξημερώματα με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή ύδατα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα Σάββατο σε Αττική, Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
17: Easy Sports.
0: Το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ πήρε με πανηγενικό τρόπο το Βέλγιο. Η παρέα του Ντεμπρόινε συνέτριψε τη Νέα Ζηλανδία με 5-1 στην τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου και κατέκτησε την πρώτη θέση, φτιάχνοντας το μονοπάτι της στα νοκάουτ.
17: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: Easy breakfast, best of. The best hits ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο τραγούδι. Έχω πει ποτέ ότι μας έχουν πάρει τα αυτιά. Ποτέ. Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues. Σε παιδικό πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα.
2: Γιατί υπήρχαν και αυτοί οι τύποι στο πάρτι, οι οποίοι.
1: Κουνιόντουσαν μόνοι τους και περιμένανε να έρθει η νύφη να τους πει μήπως θες να κουνηθούμε μαζί. Όχι, με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πως. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι. Δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση.

0: χορέψει λοιπόν. Με αυτά και
1: πολύ
0: αυτά
1: όχι.
0: Καταλήγω.
1: Πολύ όχι, έχω χορέψει τώρα, εντάξει. Όχι πάρα πολύ.
0: Δεν θυμάστε καν πώς γίνεται.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.
3: Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη, αγόρι.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει εσύ πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη, δηλαδή, και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι και λεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εγώ μαγειρεύω, ναι. Θα κάνω λαχάνια και
2: πίσω είμαι εγώ, ναι. Oh. Σου πέφτει, ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Ναι. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά κάποιο τρόπο. Μετάγομαι
2: σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνε. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα είμαι. Στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά
2: στα ερωτικά,
1: λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω τη βοήθειά σου, λέω.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου κάνεις ήχους καλοκαιριού. Τι είναι αυτό?
2: Το κύμα.
1: Α, το κύμα. Α, εντάξει, και το αεράκι και το κύμα, ωραία. Ωραίο το βατραχάκι, πολύ ωραίο, ναι, είμαστε σε λίμνη. Α, τζίτζικας ήταν αυτό.
2: Βάτραχο τζίτζικας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε λοιπόν, γιατί θέλω background αυτό το πράγμα. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν το όνομα μιας εταιρείας που την είχε σκάσει κάποια χρόνια, η οποία επιστρέφει. Και ενώ σου θυμίζει κύματα και σερφ. Κύματα και σερφ.
2: Σερφ δεν έχω, είχα ρακέτα τώρα.
1: Α, ωραία, εντάξει. Τώρα που επέστρεψε, δεν θα σου θυμίζει μόνο κύματα και σερφ, θα σου θυμίσει και την πόλη. Πολύ ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: above you. Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο? Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 90.8.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρει, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι άλλο.
1: Το παιδί, το παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι
2: το
1: ο διαμαντή.
2: Ναι, το διαμαντή. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει απαντήσει άμεσε, ενώ συνήθω τι έχει.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Και αυτέ είναι οι top επιτυχίε του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Λίτλ στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.

0: ιστορικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν, τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Easy Breakfast, Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα, ξανά, στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Ένα φούρνο,
1: ναι. Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρες δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, να πληρώσω
1: το κρούφι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζεσαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν μπορώ να μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, μπαμπά. Μπαμπά,
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: 90,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
20: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
21: Easy News.
22: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ξεκινά σήμερα με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία λειτουργεί ως άτυπο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος με τη συμμετοχή 400 και πλέον στελεχών και εθελοντών. Απολογήθηκε χθες ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου, που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από 1,5 χρόνο στο Ηράκλειο, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως καλή μαμά που λάτρευε το παιδί της. Η ίδια επέρυψε την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στο 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην αρχή της διαδικασίας κατέθεσε ο πραγματογνώμονας καθηγητής ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος ανέφερε ότι ο δείκτης νοημοσύνης της 27χρονης είναι πολύ χαμηλός, γι' αυτό και δεν μπορούσε να αντιληφθεί τον κίνδυνο που διέτρεχε το παιδί της. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων κατάφεραν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς εντόπισαν φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ στο λιμάνι του Βόλου. Οι ελεγκτές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου και στη δέσμευση του συνόλου της παράνομης ποσότητας. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, καθώς το παρατεταμένο κύμα καύσωνα δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών, συστημάτων υγείας και δημοσίων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Η Γαλλία παραμένει για 8η συνεχόμενη μέρα σε συνθήκες καύσωνα, με τις αρχές να έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τις 6 το απόγευμα, ενώ απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για επαρκή ενυδάτωση και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμότερες ώρες της ημέρας.
21: Easy Sports.
22: Η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ είναι έτοιμη να γράψει τον επίλογο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με την αυλαία να πέφτει την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Σανέλ Αρίνα απέναντι στην Πορτογαλία. Οι φιλαθλοί έδειξαν έμπρακτα πως θα βρεθούν και πάλι δίπλα στην επίσημη αγαπημένη, καθώς 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη βρει τους κατόχους τους.
21: Easy weather.
22: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
21: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα

0: Me. Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Με έχει πάει σε ένα έργο, θυμάμαι, προπαιδιών που πηγαίναμε θέατρο, έτσι.
2: Άγιας.
1: Πήγαμε σε ένα θέατρο Τσέχοφ. Ναι. Ύπνοφ. Κοιμήθηκες? Ναι, τι να κάνω.
2: Από τα πρώτα, πώς το λένε.
1: Ναι, εντάξει, δεν κοιμήθηκα, κοιμήθηκα, αλλά θέλω να σου πω ήταν κάτι ανάλογο.
2: Χαλαρό.
1: Και τώρα θυμήθηκα, ρε, όση ώρα μιλάμε. Oh, γιατί τα ξεχνάω. Με είχε πάει εκτός από τον Τσέχοφ, με είχε πάει και στη Λυρική σε μια συναυλία ενός Ισλανδού.
2: Ωραίο.
1: Που έπαιζε instrumental, κάτι, ξέρεις, πειραματικά, κάτι πειραματική ήχη,
2: ναι,
1: εκεί και του διαόλου τη μάνα, 2 ώρες, απα, πα, πα, πα.
2: Και αυτή όμως, δεν τα παίρνει τα χαμπάρια της, αφού τον βλέπεις.
1: Τι έκανα δύο παιδιά τώρα και δεν πάει πουθενά.
2: Άγια σου, να το κυρίες και κύριοι, βρέθηκε το γιατρικό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνω
2: ένα λάθος. Ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχεις φτάσει, γι' αυτό έχεις φτάσει. Όχι, δεν με έχεις κερδίσει. Με χάνεις κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνεις.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μην εστιάζουμε και κολλάμε στο οκτάωρο αυτό καθεαυτό. Το θέμα είναι τι παράγεται σε αυτό το οκτάωρο.
2: Στην περίπτωση του Χριστοφορίδη, είτε δούλεψε 2 ώρες, είτε δούλεψε 10 ώρες.
1: Το παραγόμενο έργο είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Οπότε, ας το 2, τουλάχιστον να είμαστε χαρούμενοι. Και να μην χαλάτε και ρεύμα. Ρεύμα, τηλέφωνο, όλο αυτό το πράγμα νερό, γιατί θα πάει και στην τουαλέτα, θα πιει και το νερό του. Στην ουσία,
1: θα φορτίσω και τα power bank μου, τα κινητά μου, τα laptop μου, όλα. Μη μου δώσεις και εταιρικό αυτοκίνητο με εξοδολόγιο, έτσι.
2: Καλά,
1: έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
2: Που δεν θέλει κανονικά, αλλά θα τη γυρίσω.
1: Θα τη γυρίσω, εκεί θα τη γυρίσω. Θα στα φάω κι αυτά. Ό,τι μου δώσεις θα το φάω. Σαν τα παιχνίδια αυτά, τους γερανούς που βάζεις και δεν κερδίζεις ποτέ και χάνεις τα λεφτά σου, αυτό είμαι.
2: Έτσι,
1: ένας ανθρώπινος γερανός. Αυτό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, από την
2: εμένα
1: άλλη
2: το
1: βέβαια.
2: Το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως είχε αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Ναι, δοκιμάσαι το.
2: Κάνε λιγάκι σαν να το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου
2: έρχεται
1: πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
20: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Την πάση με το που
1: και από πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο. Σιγά μου, ρε βεβαίευ. Λάθος, λίστα καλεσμένων.
2: Η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Χάμιλτον. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση.
9: πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9.30 σήμερα το πρωί στη θέση παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν οι δροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωργικών εκτάσεων, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό χτύπημα των απανωτών σεισμών που αφήνει πίσω του 100 νεκρών, χιλιάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με τους διασώστες να συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες. Απολογήθηκε χθες ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από 1,5 χρόνο στο Ηράκλειο, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της ως καλή μαμά που λάτρευε το παιδί της. Η ίδια επέριψε την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην αρχή της διαδικασίας κατέθεσε ο πραγματογνώμονας καθηγητής ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος ανέφερε ότι ο δείκτης νοημοσύνης της 27χρονης είναι πολύ χαμηλός, γι' αυτό και δεν μπορούσε να αντιληφθεί τον κίνδυνο που διέτρεχε το παιδί της. Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Συγκεκριμένα κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 περίπου ώρες νωρίτερα από την συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.
11: Easy Sports.
9: Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώνεται σήμερα με 6 αναμετρήσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν το Αγγλία-Παναμάς, Κολομβία-Πορτογαλία και η Ιορδανία-Αργεντινή. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό της Κολομβίας με την Πορτογαλία, με τους Κολομβιανούς να παίζουν για 2 αποτελέσματα στη μάχη της κορυφής του 11ου ομίλου.
11: Easy weather.
9: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και
2: σου
1: μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μας
2: το
1: πήρα από πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου, ρε βεβαίε. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Να δω

0: βλέπεις τον ήλιο. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά την ώρα που έκανε βολές, στρέφοντας το όπλο προς τον εαυτό της. Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος και ξεκαθαρίζει ότι η περίπου 40 ετών επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βιωτία μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε δασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Βασίλειος. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι μεγάλη, ενώ σε μήνυμα που εξέδωσε το 112 καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρίθες Πρωτείας, η οποία εξαπατήθηκε από επιτίδιους και παρέδωσε περισσότερα από 180.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά και τη συστήθηκε ως λογιστής. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν χθες Παρασκευή αεροπορικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων πέριξ του στενού του Ορμούς, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη εναντίον εμπορικού πλοίου κοντά στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Ακολούθως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως σαν απάντηση εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή του Κόλπου. Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν, προειδοποίησαν οι φρουροί Επανάστασης.
10: Easy Sports.
9: Η δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου Ουρουγουάη αποχαιρέτησε πρόωρα το Μουντιάλ και οι παίκτες του Μαρσέλο Μπιέλσα δεν μπόρεσαν να κρύψουν τα δάκρυά τους μετά την ήττα με σκόρ 1-0 από την Ισπανία, που τους άφησε εκτός συνέχειας.
10: Easy weather.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα του νομού έως 7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Χάμιλτον. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026. Κυριακή 28 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα και live στις 4 στο Αντένα Plus.
10: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τις προγραμματικές θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, σημειώνοντας ότι η πολιτική στην Ελλάδα χρειάζεται μια νέα ηθική. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε 5 παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών, που όπως είπε μπορούν να υλοποιηθούν από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης, και πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, που θα έχει στόχο τη σύγκληση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε νέα περίοδο έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς δοκιμάζεται η εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έπειτα από τα στρατιωτικά αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών στόχων στην περιοχή του στενού του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως απάντηση στο πλήγμα που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη κατά εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά του Ομάν, γεγονός που αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε 26χρονος που συνολήθηκε από την ελληνική αστυνομία, καθώς φέρεται να ευθύνεται για σειρά ληστείων με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο 26χρονος κατηγορείται ότι εντόπιζε κυρίως ηλικιωμένες, εισερχόταν μαζί τους στους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών και εκμεταλλευόμενος τον περιορισμένο χώρο τις ακινητοποιούσε, αφαιρώντας τους χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Σε κλείο ακραίου καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. 4 νήπια έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα στη Γαλλία, ενώ έχουν καταγραφεί και πάνω από 55 πνιγμοί. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη προβλέπεται να μετακινηθούν την επόμενη εβδομάδα προς τα ανατολικά.
10: Easy Sports.
11: Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Μπράγκου Μπατιό, αφού ο 27χρονος γκάρντ συμφώνησε με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για συμβόλαιο 3 ετών. Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφή για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύδι θα βρει, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι πρέπει άλλο.
1: Το παιδί, το παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι ο διαμαντή.
2: Ναι, ούτε το διαμαντή. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο. Πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμα από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106
1: ιδιαίτερα.
3: Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Απάντηση στις αποχωρήσεις και τις καταγγελίες πρώην συνεργατών της δίνει η Μαρία Καριστιανού, καταγγέλλοντας εκβιασμούς, αγορές υποψηφιοτήτων και αρχηγηλίκια από λίγους και δόλιους που πήγαν να πιάσουν στασίδι, όπως λέει, προαναγγέλλοντας κάθαρση στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Λίγες μέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις τελεχών, η πρόεδρος του κόμματος σε ανάρτησή της κάνει λόγο για καλοθελητές που προσχώρησαν στο κόμμα και τους εμπιστεύτηκε. Σε νέα περίοδο έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς δοκιμάζεται η εύθραστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έπειτα από τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή των στενών του Ορμούς, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως απάντηση στο πλήγμα που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη, γεγονός που αναζωπηρώνει τις ανησυχίες για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τη 1:30 στην κάτω Μαμουλάδα ναυπάκτου Ετωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την πυρκαγιά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Για την αντιμετώπιση της επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημειώνεται πως τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Σοχού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, γιόταχη φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος αλλοδαπός, εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη εντός του οδοστρώματος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας ασπροβάλτας.
0: Easy Sports.
13: Παρελθόν για τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος ξεκίνησε την περασμένη σεζόν και μετά από λίγους μήνες παραχωρήθηκε δανεικό στον Άρη. Με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στους κιτρινόμαυρους, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.
0: Easy weather.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα και ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana. Endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News.
2: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Απολογήθηκε χθες ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου, που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από 1,5 χρόνο στο Ηράκλειο. Η ίδια επερίψε την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στο 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην αρχή της διαδικασίας κατέθεσε ο πραγματογνώμονας καθηγητής ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Ντουζένης, ο οποίος ανέφερε ότι ο δείκτης νοημοσύνης της 27χρονης είναι πολύ χαμηλός, γι' αυτό και δεν μπορούσε να αντιληφθεί τον κίνδυνο που διέτρεχε το παιδί της. Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων κατάφεραν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς εντόπισαν φορτηγό πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ στο λιμάνι του Βόλου. Οι ελεκτές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου και στη δέσμευση του συνόλου της παράνομης ποσότητας. Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθήνας, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τις 35 βαθμούς Κελσίου, καθώς το παρατεταμένο κύμα καύσωνα δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών, συστημάτων υγείας και δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Η Γαλλία παραμένει για 8η συνεχόμενη μέρα σε συνθήκες καύσωνα, με τις αρχές να έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τις 6 το απόγευμα.
1: Easy Sports.
2: Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώνεται με 6 αναμετρήσεις σήμερα, από τις οποίες ξεχωρίζουν το Αγγλία-Παναμάς, Κολομβία-Πορτογαλία και η Ιορδανία-Αργεντινή. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό της Κολομβίας με την Πορτογαλία, με τους Κολομβιανούς να παίζουν για 2 αποτελέσματα στη μάχη της κορυφής του 11ου ομίλου.
1: Easy Weather.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα και ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω και
1: μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μα το
1: πήρα και από πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Και ναι, θέλει να το.
1: Σιγά μου, ρε βέβαια. Λάθος λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.

0: 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Καλά! Πώς ταρά ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα!
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύλι θα βρεις, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι άλλο.
1: Το παιδί,
2: να
1: το παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι ο διαμαντής.
2: Ναι, το διαμαντί. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinema.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: 90,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου. Στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Hit the beat and take it to the past now.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρε. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρε, γράμμα είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Κυπέλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω
1: και
2: σου είπα
1: έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μα
2: το
1: πήρα πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Ναι, φίλε.
1: Σιγά μου, ρε βεβαίω. Λάθος, λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθος. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 1η Ιουλίου στην Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Antenna και live στις 4 στο Antenna Plus.

0: 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφηξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Easy Party Mix. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Ξεκινάνε τώρα στον Easy

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύλι θα βρει, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι άλλο.
1: Το παιδί,
2: να
1: το παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι
2: το
1: ο διαμαντή.
2: Ναι, mm. Το διαμαντή. Mm. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει απαντήσει άμεσε, ενώ συνήθω τι έχει.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω και
1: μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι
1: μα το πήρα και από πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Σιγά
1: μου, ρε βέβαια. Λάθο λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθο. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
1: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ψάχνω να βρω αυτό το συμπλήρωμα διατροφής για την Γκόλφο. Είναι ένα πράσινο μύδι.
2: Ψάχνει το πράσινο μύδι. Δεν ήξερα.
1: Το πράσινο μύδι, θυμάσαι την ταινία. Το πράσινο μύδι.
2: Ναι. Ούτε μύλι θα βρει, ούτε μύδι.
1: Έλα, μην το λες αυτό.
2: Κάτι
1: πρέπει
2: άλλο.
1: Να το παιδί,
2: να
1: το παιδί πρέπει να το. Με την ίδια κατάληξη.
2: Ναι. Φίδι, ας πούμε.
1: Φυσικά.
2: Αυτό εννοούσα.
1: Το διαμαντί. Δεν είναι το πράσινο φιδάκι ο διαμαντής.
2: Ναι, το διαμαντί. Ή τι άλλο καταλήγει σε είδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Γίδι.
1: Α, γίδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχεις απαντήσεις άμεσες, ενώ συνήθως τις έχεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.